κρωματιά ο πέτσνη μου πόνιεγε. Όσο σαμπάτ μου αμπαμοντζιέ. Δε τε ποτάει. Εν μια κρωβέτσι να μην. Βάτσι πάω νιέγε.